0: αν δεν το έχω φέρτο.
1: Κατ' αυτό που έχουμε τίνει γκρέικου δυνατήρα ατλικίας Ακύλας, δίνα βεδινήσι φέρτορ. Ιούστε ενώ μάνο μάνια μου δίνα, κουρίου γάλει πατάκητη αψολούτσι μπετ κόκκι σκόνια. Νόρι πόψο, και γαλλιού ρέστη πόψο, ηλεκτρόνικος, ηλεκτρόνικος ρέιβο, ρέιβο αλτερνατίβος. Αλτινό τέρα δίνα, κουρ βίσκα τι τίνκα, το πόσο ir έτνο μουσικός πίλνα, το γυρδί κατ' αίρα ir γκρέικιški σάσκυμπι. Ir man, šita δίνα ir tikrai man jinai patinka, ir man labai keista, kad ji taip aukštai vertinama vis tik yra ir lažybininkų, nes čia vis tik iš esmės labiau tokia prie alternatyvos dėl. Na, ką pas manai?
2: Eurovizija pati pastaraisiais metais šiek tiek irgi turbūt ta alternatyvėja ir ta tokia įdomesnė muzika čia vis dažniau pasibeldžia kažkaip ir iki komisijos ir iki